0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δορίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ακούτε Κόσμος.

ώρα στον κόσμο είναι 5.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε κόσμος.

0: 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάικια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι οι σημειώσεις ενός μονομανού στο κόσμο 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και ξεκινήσαμε από τα τέλη της δεκαετίας του 60 με ένα πολύ τρυφερό τραγούδι από τους Τίρνανοκ. Εξίσου τρυφερό και αυτό που ακολουθεί από τους Νιρβάνα.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος.

Είναι σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με την Shirley Bassey. Diamonds are forever, έτσι κι αλλιώς.

Καλοκαίρι στο Κόσμος 93,6. Τζαμάικα, τόπος από όπου κατάγεται, πέρα από τον Ziggy Marley που μόλις ακούσανε και η Grace Jones.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή

0: της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: 103,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.

U2 λοιπόν και το Sunday Bloody Sunday, τραγούδι που δεν θα έλεγες ακριβώς καλοκαιρινό. Η Etta James όμως τραγουδάει μια Sunday kind of love.

ήταν οι καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια. Αύριο πάλι μαζί, ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. One love, γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Σε αυτή τη διαδρομή που θα μας βγάλει μέχρι τις 12, είμαστε και εδώ δύο. Κώστας Κυριακάκης που φροντίζει τον ήχο, Κοτσετάκι Αλόγουν στον αέρα μας, στις επιλογές της μουσικής και στα λίγα λόγια. Καλημέρα.

0: 93,6.
1: Η Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Βρισκόμαστε στην αρχή. Στην αρχή του παντός. Όλα ξεκινούν από το ένα. Everything starts from one. Εκεί στο ένα, όχι μόνο μπορεί, αλλά οφείλει και να υπάρχει η σπίθα. Γιατί στη συνέχεια έχουμε άλλου είδους one. Αυτό, το ένα και μοναδικό.
1: Is it getting better? Or do you feel the same?

Εκπομπή ηχογραφημένη. Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο. Κοτσετάκι alone. Εδώ στον αέρα μας, στον κόσμο μας και στο πρωινό του Σαββάτου μας. Καλημέρα. Καλή ακρόαση.

Ήθελα αυτή εδώ η ηχογραφημένη εκπομπή να είναι ανάλαφρη. Υπάρχει πάντα μια εικόνα στο μυαλό μου γι' αυτό, που εννοείται ότι αντιστοιχεί σε ένα τραγούδι.

Κατεβαίνουμε ένα βράδυ της Συγκρού προς τη θάλασσα και ο αέρας χτυπάει τα μαλλιά μας και δεν έχουμε μάτια παρά μόνο για τη θάλασσα που βρίσκεται εκεί, όσο κι αν μας εμποδίζουν να τη δούμε. Και σίγουρα, σε αυτή τη σκηνή ακούγεται αυτό εδώ το τραγούδι της Ρόζα Πάσος, Ελούσουσο.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo.
2: Sí, claro que sí, que me recuerdo.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε.

0: μάθουμε την αξία του στο Full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Δεν ξέρω γιατί ξεκινάω έτσι. Δύο τραγουδάρες αφενός. Η πρώτη των Rolling Stones, You can't always get what you want. Και η άλλη, το τελευταίο πόνημα του Benjamin Clementine, Can't και εδώ, Can't always be the winner, Argentina. Δύο μικρά όρια που στέκονται αντίκρι. Δύο μικρές αρνήσεις. Κάτι σαν αυτά τα δεν που τοποθετούμε πάντα στην πίσω πλευρά του μυαλού μας για να υπάρχουν ως υπενθύμηση

Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο, Κοτσεδάκι Alone στον κόσμο μας και στο πρωινό του Σαββάτου. Εκπομπή ηχογραφημένη, καλώς μας ήρθατε. Αν ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, αυτός είναι ο κόσμος μας και τα τραγούδια μας. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα μας. Καλή ακρόαση.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για μας. Στον απόϊχο του Άντριαν Κεσάδα. Στο ξεκίνημα αυτού του ημιώρου. Καλώς μας ήρθατε στον κόσμο μας. Στις μουσικές του.

υπάρχουν μερικά βιβλία που αγαπώ και που συχνά πυκνά τα κουβαλάω μαζί μου όπου και αν πάω. Συνήθως δεν έχουν αρχή, μέση και τέλος. Δεν έχουν δραματουργική ροή, ενώ διαβάζονται οριζόντια και κάθετα και ανάποδα. Έχουν διαστάσεις δηλαδή. Ένα τέτοιο είναι η Μπρέτσα, περί της συγκολητικής διάθεσης της Γεωργίας Συριοπούλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Νότια βεράντα, χειμερινή. Πετάνε και μερικές ψυχές ανάμεσα στα πετούμενα τα υπόλοιπα. Από την Μπρέτσα, περί συγκολητικής διάθεσης.

Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Ευχαριστώ πολύ και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόνησε τον ήχο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Γεια και χαρά, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Beastie Boys, Sir Sat. Το άλμπουμ Ill Communication, το τέταρτο άλμπουμ των Beastie Boys, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1994 με αυτό το χαρακτηριστικό φλάουτο, το οποίο προέρχεται από το Howlin' for Judy του τζατζίστα Jeremy Stike, όμως στα χέρια του συγκροτήματος μετατρέπεται σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα δείγματα του hip hop των 90s, και είναι ένα κομμάτι το οποίο έτσι διατηρεί αυτή την παιγνιώδη αλαζονία των Beastie Boys, αλλά αποκαλύπτει συγχρόνως ότι πίσω από το χιούμορ έχει αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται μια ουσιαστικότερη πολιτική και προσωπική συνείδηση. Κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή και η έκτη σεζόν για το Urban Sounds.

Stevie Wonder Superstition εδώ στον αέρα του κόσμου. Έκτη σεζόν λοιπόν για το Airman Sounds εδώ στον αέρα του κόσμου. Και φέτος κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου είναι η Βίβια Νικολοπούλου.

Και μια μεγάλη επιτυχία από τα που το ξεκίνημα της δεκαετίας του 80, Funky Sensation. Gwen McRae, η βασίλισσα του Rare Groove. Στα αμερικανικά κλαμπ εκείνη την δεκαετία πολλά remix ακολούθησαν στην συνέχεια. Κάπου εδώ λέμε και τρόπους επικοινωνίας 2-10-60-66-4-29. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram και μέσα από το Viber.

και ένα νέο σίγγλ, έτσι για την πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Μας έρχεται από τον Fortet, τίτλος του Human Voice, και είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχει γράψει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, έτσι όπως από αυτά τουλάχιστον που διάβαζα από το συνοδευτικό σημείωμα από αυτή την κυκλοφορία. Το έπαιζε συνέχεια στα DJ set του. Το συνηθίζει αυτό ο Fortet, δηλαδή τα δοκιμάζει πολύ τα κομμάτια του πριν τα κυκλοφορήσει.

και όπως έχει πει και ο ίδιος, μόνο αν κάποιο track αρέσει πολύ στο κοινό,

βρισκόμαστε έτσι σε σχετικό περιβάλλον ηλεκτρονικής μουσικής. Υπάρχει και μια σχετική είδηση, διότι τον τελευταίο καιρό προβληματίζει ιδιαίτερα τη σχέση γενικότερα της μουσικής ή κυρίως της ηλεκτρονικής μουσικής σε σχέση με το AI. Και υπάρχει αυτή η σχετική είδηση πως δύο από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες μουσικής, το Spotify και το Beatport, αποφάσισαν σχεδόν ταυτόχρονα να πάρουν θέση απέναντι στην μουσική που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου το Spotify θα αρχίσει να τοποθετεί την ένδειξη AI persona σε ορισμένα προφίλ καλλιτεχνών. Χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Το συγκεκριμένο badge δεν θα σημαίνει απαραίτητα ότι η μουσική δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από AI. Θα σημαίνει ότι η δημόσια ταυτότητα του καλλιτέχνη, το όνομα, η εικόνα και η παρουσίασή του δεν αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό πρόσωπο, αλλά σε μια τεχνητά κατασκευασμένη περσόνα.

καλλιτέχνες που τον παρακολουθούμε το τελευταίο καιρό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ό,τι έχει κυκλοφορήσει σε επίπεδο single, είχε βγάλει και ένα πολύ ωραίο EP ο Jordan Rakey πριν από λίγους μήνες. Εδώ ακούμε άλλο ένα φρέσκο κομμάτι με τίτλο Promise. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για αυτή την είδηση που σχετίζεται με το AI και τις stream platforms. Το σημαντικό λοιπόν με αυτή την απόφαση, τέλος πάντων, που παίρνει το Spotify και το Beatport, το σημαντικό είναι πως η μουσική αυτών των AI personas δεν θα μπαίνει από προεπιλογή στις editorial και στις προσωποποιημένες αλγοριθμικές προτάσεις. Θα μπορείς να την ακούσεις αν την αναζητήσεις ή αν ακολουθήσεις συνειδητά το συγκεκριμένο προφίλ, αλλά το Spotify δεν θα την σμπρώχνει εντός αγωγικών δίπλα σε πραγματικούς καλλιτέχνες χωρίς κάποια προειδοποίηση. Και η διάκριση έχει σημασία. Είναι ένας υπαρκτός μουσικός μπορεί να χρησιμοποιήσει AI για μια φωνητική επεξεργασία, για sound design ή ως μέρος της παραγωγής, χωρίς να μετατρέπεται αυτομάτως σε AI persona. Για τον τρόπο κατασκευής της ίδιας μουσικής, το Spotify χρησιμοποιεί ξεχωριστά AI credits και το song DNA. Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία, υποβάλλονται ήδη καθημερινά δεκάδες χιλιάδες σχετικές δηλώσεις.

Από το άλμπουμ That's the Way of the World που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ένα άλμπουμ το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά ως μουσική επένδυση της ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας. Αυτό ήταν το Shining Star και η Earth, Wind and Fire για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε κόσμο στους 93,6. Είναι το Urban Sounds, πρώτη εκπομπή για την νέα σεζόν. Καλημέρα, καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα και να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Είναι η Vivian Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Life is yours από τους Falls. Από το ομότιτλο 7ο studio album που κυκλοφόρησαν το 2022 σε μια περίοδο πανδημίας τότε, όταν οι συναυλίες, η νυχτερινή ζωή και ακόμη και η απλή σωματική εγκύτητα, αν θέλετε, είχαν μετατραπεί σε μακρινή ανάμνηση, ο Γιάννης Φιλιππάκης και το συγκρότημά του θέλησαν να δημιουργήσουν έτσι έναν πιο φωτεινό, πιο χορευτικό δίσκο και το πέτυχαν.

Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά από το rteco.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε και το app

νέο σίγγλ από τις Los Bichos. Hang Up Part 2 ο τίτλος του. Επιπλέον οι Los Bichos παρουσιάζονται ως τρίο με την Σέρα Πετάλε στην κιθάρα, την Ζοζεφίν Γιόνσον στο μπάσο. Γκρόσο στα drums. Και έχουμε την guest συμμετοχή του Adrian Quesada, συνδυτή των Black Pumas. Και του Incane, και το κομμάτι αποτελεί την πρώτη ένδειξη, το πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ στο οποίο οι Los Bichos, γνωστοί μέχρι σήμερα κυρίως για την ορχιστρική τους μουσική, ανοίγουν τον ήχο τους και θα έχουμε αρκετές έτσι guest φωνές σε αυτό το νέο άλμπουμ.

χρησιμοποιεί ως βάση το Kiss of Life της Σαντέ και τοποθετεί πάνω σε αυτή την τρυφερότητα αυτού του track, τις πυκνές ρήμες ο MF Doom και τις σκοτεινές αναφορές στην απώλεια και αποτελεί την ουσιαστική είσοδο στον ιδιότυπο κόσμο του MF Doom και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το Operation Doomsday από το 1999. Μία από τις πιο επιδραστικές φυσιογνωμίες του ανεξάρτητου hip-hop. Υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας 2-10-60-66-429. Τα λέμε τηλεφωνικώς εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Επικοινωνούμε πάντα μέσα από τα social, μέσα από το Facebook και το Instagram Κόσμος 936 εκεί. Και μέσα από το Viber Κόσμος Radio

My Love των Kraftwerk. Το album Computer World κυκλοφόρησε το 1981. Στα της επικαιρότητας, στα της αρθογραφίας, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο ανοίγει ο Προκόπης Τούκας στο πρωταγών. Ένα ερώτημα που μοιάζει απλό αλλά τελικά δεν είναι καθόλου. Όταν δηλαδή ένας DJ παίζει μουσική σε ένα κλαμπ, σε ένα beach bar, σε ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο, πού πηγαίνουν τα πνευματικά δικαιώματα?

δικαιώματα αφορούν κυρίως τους δημιουργούς, δηλαδή τον συνθέτη και τον στιχουργό. Τα συγγενικά δικαιώματα αφορούν τους ερμηνευτές, τους μουσικούς και τους παραγωγούς της ηχογράφησης. Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί δημόσια μουσική οφείλει να πληρώνει άδεια. Η χρέωση όμως συνήθως υπολογίζεται με βάση το είδος της επιχείρησης, το ΜΕΔΕ και αυτός του χώρου ή τα τραπεζοκαθίσματα, όχι με βάση κάθε συγκεκριμένο τραγούδι που ακούστηκε. Και κάπου εδώ αρχίζει και το πρόβλημα, όπως τονίζει και ο Προκόπης Δούκας. Για παράδειγμα, υπάρχουν playlists, καταγραφές μεταδόσεων και συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Στα clubs και στους περισσότερους χώρους εστίασης όμως σπάνια παραδίδεται η ακριβής λίστα ενός DJ set. Όταν δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία, η διανομή των χρημάτων μπορεί να βασιστεί σε δειγματοληψίες, στατιστικά μοντέλα και γενικότερους δείκτες δημοφιλίας. Αυτό σημαίνει ότι ένας DJ μπορεί να παίξει για ώρες άγνωστη μουσική, jazz για παράδειγμα, garage, underground, ηλεκτρονική μουσική, αλλά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την συγκεκριμένη βραδιά δεν θα καταλήξουν απαραίτητα στους δημιουργούς αυτών των κομματιών. Μέσω του ευρύτερου συστήματος διανομής σε πολύ πιο δημοφιλή ρεπερτόρια που δεν ακούστηκαν ποτέ εκείνο το βράδυ. Και όχι μόνο εκείνο το βράδυ, για πολλά βράδια.

αυτό κατ' εμέ είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Δεν αρκεί να εισπράττεις το όνομα των καλλιτεχνών, πρέπει να μπορείς και να αποδείξεις ότι πληρώνεις τους σωστούς καλλιτέχνες. Ειδικά σήμερα που το Σαζάμ αναγνωρίζει ένα τραγούδι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και κάθε DJ software μπορεί να αποθηκεύσει ολόκληρο το ιστορικό μένος σετ, η έλλειψη ακριβών στοιχείων δεν είναι πλέον τεχνικό πρόβλημα. Είναι ζήτημα οργάνωσης και πολιτικής βούλησης, αν θέλετε.

επαναλαμβάνω, το εν λόγω άρθρο θα το βρείτε στο protagon.gr και τίτλος του είναι «Πού πάνε τα πνευματικά δικαιώματα, κύριε DJ». Πολύ πολύ ωραίο άρθρο και εύστοχο και ιδιαίτερα επίκαιρο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, από τον Προκοπή.

0: στα Zeros για το φινάλε. Αυτή είναι φυσικά η The Knife και το Pass The Song εδώ στον αέρα του Κόσμος. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Cosmos.

Βρισκόμαστε στο 1989 όταν οι Tears for Fears θα κυκλοφορήσουν αυτό το κομμάτι, το Advice from the Young at Heart. Πολύ πιο όριμος ο ήχος τους, είναι η βάση τους φυσικά το synth pop, αλλά πηγαίνουν έτσι λίγο σε εκείνο το κομμάτι και σε εκείνο το άλμπουμ, σε πιο έτσι jazz κατευθύνσεις. Πολύ πολύ ωραίο και αγαπημένο. Δεύτερο μέρος στην σημερινή μας συνάντηση live, πρώτη εκπομπή για την φετινή σεζόν, έκτη σεζόν για το Urban Sounds εδώ στον αέρα του κόσμου. Είναι η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

ρίξει τον Μασφατάκ στο must-must του Μουσουράτ Φατέχ Αλιχάν. Επικοινωνούμε τηλεφωνικώς εδώ στο στούντιο του Κόσμο στο 2160-66-429. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram και μέσα από το Viber Κόσμος Radio. Εκεί και πάμε κάπου εδώ σε μια νέα κυκλοφορία, αυτή τη φορά από τους Fontaine's DC.

Κάπως έτσι θα καταφέρουν οι Fontaine's DC και τα τελευταία χρόνια μαζί με την έναρξη της νέας σεζόν του Urban Sounds φροντίζουν να, και αυτοί παράλληλα να κυκλοφορούν κάτι. Πριν από 2 χρόνια είχαν κυκλοφορήσει το καλοκαίρι το Romance. Περίπου εκείνη την περίοδο είχαμε κάνει και εμείς το ξεκίνημα για την νέα σεζόν. Τώρα πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησαν ένα νέο single με τίτλο Marian που μόλις ακούσαμε. Αποτελεί την πρώτη εικόνα από το 5ο άλμπουμ των Fontaine's DC με τίτλο Dopamine Chamber που το περιμένουμε εκεί τον Οκτώβριο, σε 2 μήνες περίπου από τώρα. Και μετά το Romance το συγκρότημα συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του ήχου του. Εντάξει, είναι εμφανής ότι πλέον εγκαταλείπει σταδιακά το post-punk, τη στενή περιγραφή του post-punk, στρέφεται προς μια πιο ψυχρή, πιο ηλεκτρονική, πιο κινηματογραφική έκφραση. Την παραγωγή υπογραφεί ο James Ford. Οπότε κάτι καλό σίγουρα θα ακούσουμε σε επίπεδο παραγωγής.

ίσως στα τέλη της δεκαετίας του 80-1988, όταν θα κυκλοφορήσει αυτό το κομμάτι ως single, το Voodoo Ray του Gerald Simpson, γνωστού ως Guy Called Gerald. Manchester, τέλη 80's, μεγάλη επιτυχία. Για να αλλάξουμε μουσικό περιβάλλον στη συνέχεια. Τα μηνύματά σας, έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το φιλοκροατή τον Στάθη, που λέει: σήμερα περμιέρα για όλα τα μεγάλα γεγονότα, για Premier League, για Super League και για Urban Sounds.

Isley Brothers, The Lady Parts 1 and 2. Αυτή είναι η version του 1973, η δεύτερη version που συναντάμε στο άλμπουμ 3+3. Ήταν το 1964, εδώ είναι έτσι εμφανώς πιο funk το κομμάτι, πιο soul, πιο ψυχεδελικό.

μεταμόρφωσε το τραγούδι με την παραμορφωμένη κιθάρα του, εμφανώς επηρεασμένη από τον Τζιμι Χέντριξ, ο οποίος είχε παίξει και περιοδεύσει με την οικογένεια πριν αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Φινάλε τρίτου ημιώρου, επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά.

Εμένα από τους Arab Strap και κάτι από το επερχόμενο studio album, το ένα το album των Arab Strap με τίτλο Half Told Tales, το περιμένουμε μέσα στον Σεπτέμβριο, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Είμαι η Βίβιαν Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Χαμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εδώ στον αέρα του κόσμου.

Little Sims και Gorilla. Από εκείνο το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει ευνηδιαστικά στα τέλη του 2022, η Little Sims, το No Thank You. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο κάπου έπεσε στο κενό. Την πατάνε πολλά άλμπουμ τα οποία κυκλοφορούν στα μέσα προς τέλη Δεκέμβρη, γιατί ξέρετε, έχει ξεφουσκώσει, έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει όλη η αλμπουμολογία. Έχουν βγει οι σχετικές λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς. Οπότε όταν ένας καλλιτέχνης επιχειρεί να κυκλοφορήσει κάτι τα Χριστούγεννα ή προς το τέλος της χρονιάς, συνήθως δεν πάει τόσο καλά. Πάντως είναι μια πολύ ωραία δισκογραφική δουλειά αυτή από την Little Sims. Όσοι δεν έχετε ακούσει αυτό το άλμπουμ, αξίζει να μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε. Ένα χρόνο αργότερα η Django Django θα κυκλοφορήσουν αυτό το άλμπουμ. Top of World. Εδώ έχουμε το Complete Me.

Michael Jackson, Got to be there. Είχαμε πρόσφατα την βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τίτλο Michael, τεράστια εμπορική επιτυχία σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua, που παρακολουθεί την πορεία του Michael Jackson από τους Jackson 5 ως την περιοδία του Bat το 1988, τον ενσαρκώνει ο ανιψιός του, ο Jafar Jackson, σε μια πολύ ομολογουμένως ωραία ερμηνεία. Και έρχεται και δεύτερο μέρος. Δύο είναι ο ανεπίσημος τίτλος της ταινίας και η συνέχεια αναμένεται να περάσει στην πολύ δυσκολότερη περίοδο της ζωής του, το Neverland, την ακραία δημοσιότητα και κυρίως τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

συνεργασία και φρέσκια. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες αυτό το track με τίτλο Always on your side από τον Bonobo, εδώ σε συνεργασία με την Joy Crooks. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Βίβια Νικολοπούλου που φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Ήταν ο Μιχάλης Καμακάς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σε αυτό το πρώτο Urban Sounds για την νέα σεζόν. Λέμε αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Σας αφήνω με ένα πολύ πολύ αγαπημένο άλμπουμ από τους Leftfield, το Lefties φυσικά. Ακούμε το track original. Να είστε καλά, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

έτσι, ξέρετε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Καλό καλοκαίρι, λέω. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι. G-Poly Groove. Απροπόνητος, δύο εβδομάδες με μαγνητοφωνημένες εκπομπές. Καταλαβαίνετε ότι είμαι απροπόνητος. Καλώς ήρθατε στο G-Poly Groove του Σαββατού, κύριε Σιχηρή. Σήμερα έχουμε 22 8 από το καλοκαίρι στο φινάλε, τυπικά, όχι ουσιαστικά. Στον ήχο είναι νούμερο 1 στην ΕΡΤ, από ό,τι ξέρετε τις δικές μου γυναικείες αξιολογήσεις, είναι πρώτης εθνικής κατηγορίας, ευρωπαϊκές, international, Βίβια Νικολοπούλου.

των ακροατών όπως ο Γιάννης Αλαμάνας και ο Θάνος ο Πέπας που μας ακούνε από την εξοχή, δηλαδή στα πλαίσια των καλοκαιρινών διακοπών. Ο πρώτος είναι στοιχείο, ο δεύτερος μου στείλε μια φωτογραφία καταπληκτική με θάλασσα, ωραία παραλία, αλλά δεν μας είπε από πού είναι. Ιόνιο, Γαθινίου μου, Νινίου μου, γλυκέ Πολυχρονίου μου. Les Dudek συνεργάστηκε ακόμα και με τους Allman Brothers Band. Και αυτή είναι η Marshall Tucker Band. Καλή διασκέδαση.

0: be home.
1: Έτσι, the drive songs, drive. Για όσα από εσάς οδηγείτε τώρα το αυτοκίνητο και πάτε κάπου, κάπου, όμορφα, γλυκά, καλοκαιρινά, δροσερά. Για το φίλε μου το Ματθαίο που ζήτησε να ακούσει Marshall Tucker Band και του διάλεξα ένα κομμάτι από το άλμπουμ Carolina Dreams. Βινίλια τα έχουμε όλα, όλα εκατομμύρια βινίλια. Όπως είναι τα κουνούπια. Όπω. Θεέ μου, τι τραβάω για 3 εκατομμύρια λιρέτες Ιταλίας την ημέρα. Έχω κεφάκια σήμερα, πάντα έχω κεφίγω. Ακόμα και στον ύπνο μου, σηκωνόμαι κανένα φορά, μιλάω μόνος μου. Αν πω κάτι πετυχημένο, σπάνιο πράγμα, σπάνιο. Λέω που και που όμως έχω κάποια. Κάποιες εκλάμψεις θετικές, λέω κάτι πετυχημένο, χειροκροτώ τον εαυτό μου και ξανακοιμάμαι.

την εβδομάδα είχαμε μια ακόμη απώλεια. Αναχώρησε και αυτός με το ατμόπλιο ο Χάρος εκ λιμένος Πειραιός για Σύρωτινο Μύκονο Άγιο Κύρικο Καρλόβαση και Βαθύ. Μιλάω για τον Frank Beer, τον τράμερ των ZZ Top, σε ηλικία 78 ετών, πέθανε 77 μάλλον. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, δεν υπάρχει μια εβδομάδα χωρίς να έχουμε άσχημα νέα. Λοιπόν, αυτό με τσαντίζει, γι' αυτό γίνομαι ακόμη πιο τρελός. Με τρία λάμδα τώρα πια, έχει φύγει το λάμδα το παλιό, ξέρετε, με τρία, αλλά δύο λάμδα. Έχει πάει τρία και ελπίζω να πάει τέσσερα. Όσο μεγαλώνεται, θα το διαπιστώσετε κι εσείς όταν γίνεται στην ηλικία μου, δηλαδή 133 χρόνια, όσα κάνω χρόνια ραδιόφωνο. Λοιπόν, τι έλεγα, ZZ Top, ZZ Top, ζήτω 28, τι λέω. Το επόμενο είναι συγκινητικό. Ο Τζέρι Λόιμπερ πέθανε σαν σήμερα το 2011. Δεν σας λέει τίποτα διότι δεν ασχολείστε με την αμερικάνικη δισκογραφία. Λοιπόν, το έτερο ήμιση το καλλιτεχνικό εννοώ, ο Μάικ Στόλερ, μαζί αυτοί οι δύο θεωρούνταν στη δεκαετία του 50 και του 60 το πιο καρποφόρο σε επιτυχίες ντουέτο στην αμερικάνικη μουσική βιομηχανία. Απολαύστε δύο από τις επιτυχίες για την επέτειο του θανάτου του ενός εκ των δύο, του Τζέρι Λόιμπερ. Το πρώτο κομμάτι λέγεται Kansas City, Kansas City, here we come, yeah. Και το άλλο είναι το κλασικό Stand By Me με τον Benny King.

Benny King. Το έγραψε λοιπόν ο συγχωρεμένος ο Τζέρι Λόιμπερ μαζί με τον, αυτή τη φορά όχι με τον, με τον συνεταιράκι του, τον Μάικ Στόλερ, αλλά από τον, με τον Φιλ Σπέκτορ, το διάσημο παραγωγό και συνθέτη φυσικά που άφησε εποχή στον χώρο της δισκογραφίας. Benny King and Stand By Me. Ladies and gentlemen, please welcome τη συμπαθέστατη, τη γλυκύτατη φλαουτίστρια της jazz και της Half Note Records, Mrs. Bobby Humphrey, στο κομμάτι της Carole King. It's too late, it's too late, too late, too late.

late, baby. Too late. Α, τελικά το τραγούδι με, ήθελα να παίξουμε το Spanish Harlem. Τελευταία στιγμή άλλαξα γνώμη και τα έχω μπερδέψει όλα αυτά. Τα έχω κάνει την περασμένη Τρίτη, γιατί Τετάρτη και Πέμπτη ασχολήθηκα με την αυριανή εκπομπή του G-Bolly Groove. Να μου πω, μην είμαστε και πληγουνάκτες. Όπως λέει ο Χατζηχρήστος, εγκαίρος σπουδάζω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, το Spanish Harlem έχει γράψει μαζί με τον Phil Spector, το οποίο προόριζα να παίξω με την Bobby Humphrey, τη φλαουτίστρια, αλλά κατά λάθος είπα στη μικρή μου συνεργάτητα, την Vivian. Δεν είναι μικρή, μικρή λόγω ηλικία, δηλαδή είναι μικρή μπροστά μου, είναι, τι να σας πω, δηλαδή. Καταλάβατε. Λοιπόν, τι έλεγα, Spanish Harlem. Αυτό είχε γράψει ο Phil Spector μαζί με τον Jerry Loiber. Το It's Too Late είναι με την Carole King και τώρα θα ακούσουμε κάτι για τον φίλο μου, τον Chris Pana, που μου υπέδειξε ένα κομμάτι, χάλια είναι το άλμπουμ. Το άλμπουμ αυτό, Chris μου, ήταν χάλια. Τα άκουσα ολόκληρο, δεν μ' άρεσε και ένα κάπως υποφερτό, αλλά όχι για, πώς να πω, για restart πολυγωνίου μετά ένα 15ήμερο απουσίας από τα μικρόφωνα του σταθμού, γιατί το περασμένο Σάββατο υπήρχαν μαγνητοφωνημένες εκπομπές, αλλά ήταν γραμμένες του Αγίου Ιεροθέου, δηλαδή a month and a half ago. Ladies and gentlemen, Mr. Boz Scaggs. Σίμον, 2:25, ακούτε G-Poly Show. G-Poly Groove με τον Γιώργο Πολυγόνιου στο Κόσμος.

Boys Cracks και είσαι κύριε διάσημος από τη μεγάλη του επιτυχία Low Down. Παίξαμε και κάτι πριν από 2-3 εβδομάδες στο Jeep Polygroup, το οποίο είναι ένα έτσι ποικιλόμορφο πρόγραμμα 2 ώρες που μεταδίδεται από το σταθμό το Cosmos Radio 93,6 ή 107 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Ακούει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Όλος. Yeah. Και ο Βόλος.

0: Baby, it's rougher.
1: Θέλετε δωρεάν σακάκι? Εντελώς δωρεάν. Πάρτε το αδερφού σου. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το πέσιμο των μελιών παρά μόνο το πάτωμα. Λέω διαφημίσεις γιατί η ώρα είναι 2:30 και σας έχουμε συνηθίσει σε διαφημίσεις την ώρα αυτή. Αλλά το καλοκαίρι τον Αύγουστο δεν υπάρχει διαφημίση. Δεν υπάρχει διαφήμιση. Πουθενά, ούτε τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο. Όλοι είναι διακοπές. Όλοι εκτός από το Τζιπόλι. All I got. You are all I got in the world. Ό,τι έχω στον κόσμο είσαι εσύ. I don't want to live without you. You're all I've got. Prince.

ερωτικό τραγούδι. Τρελό, τρελό. Πραγματικά, you are God. You are all I got, baby. You are all I got in the world. Από το album Make It Good. Πολύ καλό. Κάντο καλό, αλλά ο δίσκος δεν ήταν πολύ καλός. Δεν έχω παίξει ποτέ μου, νομίζω. Έχω 3-4 άλμπουμ αυτόν. Prince Philip Mitchell. Πραγματικά πανάκριβος έτσι, καλλιτέχνης για τη δεκαετία του 80, ανά και 70. Το επόμενο κομμάτι ανήκει στην Όντια Coach, που συνεργάστηκε μια εποχή με τον Paul Anka και αποτέλεσε ένα καταπληκτικό δισκογραφικό και καλλιτεχνικό δίδυμο. Απολαύστε σε ένα καταπληκτικό κομμάτι αφιερωμένο στους ερωτευμένους. Όντια Coach. Αμέσως μετά η περίφημη Un People's Beware.

από το album Telling It από την Ann Peebles, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια στη δεκαετία του 70 και στη Motown Records για μια περίοδο, και στη High Records εκεί που ηχογραφούσε ο μεγάλος Al Green, αλλά ξεχώρισε περισσότερο με τη μεγάλη επιτυχία της I Can't Stand the Rain, την οποία θα ακούσουμε σήμερα από μεταγενέστερη έτσι εκτέλεση από τον Sam Moore, από το θρυλικό του έτο της Stax Records και του Memphis Sound, Sam and Dave. Το άλμπουμ λέγεται Overnight Sensational και συμμετέχουν μεταξύ των πολλών ο Billy Preston, τώρα δεν Preston εκεί που είναι, έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια, ο πιανίστας, παραγωγός, συνθέτης και τραγουδιστής, η περίφημη Wynonna από το ντουέτο The Judge και ο B.B. Winans από το επίσης θρυλικό soul gospel family group The Winans. Απολαύστε I Can

Pain. Κλασικό κομμάτι. Πρώτη εκτέλεση με την Ann Peebles, την οποία ακούσαμε προηγουμένως το χορευτικό κομμάτι Beware από το άλμπουμ Telling It, και από τον Sam Moore και το τελευταίο άλμπουμ της ζωής του Overnight Sensational, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες τύπου Billy Preston και πάνω, Joe Cocker, Mariah Carey και πολλοί άλλοι. Στο κομμάτι όμως αυτό τραγούδησε η Wynonna. Ο Bibi Winans, ένα μέλος των Winans, και στο πιάνο backing vocals ο περίφημος Billy Preston. Α, θέλω χορευτικό, χορευτικό. Putting it in my pocket, ladies and gentlemen, Booty Express, ή αλλιώς Brooklyn Tracking Express.

Χάλαγαν κόσμο με το Do It Till You Are Satisfied. Όλη η Ελλάδα ψέγα να δει το κομμάτι. 74, αυτό είναι του 1980. Και το διάλεξα από το album Shout It Out. 1980, Columbia Records by PT Express από το Brooklyn. Και αυτό και λέγεται Brooklyn Tracking Express. Το PT Express.

Do it in the satisfied. Και το Express, το instrumental. Πάω από χαμός. Τα παίζανε τότε στον εραστηρινικό σταθμό Τζερόνιμο Κρούβι. G-Poly Show, κάθε μεσημέρι 4 με 5. Τι έχω κάνει στη ζωή μου για αυτό το ραδιόφωνο, για τους δίσκους μου. Αυτή είναι η ζωή μου, τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Τα άλλα ήταν συμπτωματικά. Όλα. Σύρμα ο Αλέξης Αποστολόπουλος, κυρίες και κύριοι, με τη φανέλα 6 στην πίσω στη φανέλα, την αθλητική του φανέλα, εισέρχεται δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο για να αντικαταστήσει την Βίβια Νικολοπούλου, η οποία θα είναι και πάλι αύριο μαζί μας από τις 2 το μεσημέρι και μετά. Μόλις αρχίσαμε, ο ρομαντισμός δεν έχει τελειώσει. We've only just begun. The romance is not over. Glenn Jones. Glenn Jones. For young lovers, not only.

only just begun. The romance is not over. Λέει ο Αλέξης Βιβιάν μας, γιατί είναι μαχητή.

0: μαύρο βελούδο, θυμάστε την ιστορική ραδιοφωνική μαύρη, κατάμαυρη μουσική εκπομπή στο 9.4 που μόλις είχε ανοίξει. Το 88, πότε μου. Ακόμα μου μιλάνε για το μαύρο βελούδο, ρε παιδιά. Όλη η Αθήνα ακούγε στην κυριολεξία. Θα μου πει την για ανταγωνισμό, ήταν το μοναδικό μαζί με το κρατικό ραδιόφωνο που υπήρχαν στα LGNA. Υπήρχαν όμως και οι ερασιτεχνικοί σταθμοί που δεν έπαψαν να ήταν μόδα, αλλά όχι στη δεκαετία του 80. Όχι, ήταν μόδα στα 60s και λίγο έτσι μέχρι τα μέσα δεκαετία 70. Τα επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε και τα δύο, θα προλάβουμε το ένα μάλλον θα το προλάβουμε τώρα και το δεύτερο με το οποίο μάλλον θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος, είναι και τα δύο τραγούδια τραγουδισμένα μεν το ένα από τον Ray Charles, το άλλο από τον BB King, αλλά από ταινίες τις οποίες μουσική έγραψε ή έκανε παραγωγή και ενορχίστρωση ο Quincy Jones στα πρώτα του αν θέλετε καλλιτεχνικά βήματα, δισκογραφικός, και στις δύο ταινίες έπαιζε, πρωταγωνιστούσε μάλλον, ο Sidney Poitier. Συμπτωματικά η μία λέγεται In the Heat of the Night που θα ακούσουμε σε λίγο, η δεύτερη λέγεται For the Love of Ivy. Καταπληκτικές ταινίες, μαύρες, κατασκοπικές, ερωτικές, αισθηματικές. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει. Ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles, In the Heat of the Night.
1: In the heat of the night.
0: Περαστικά.

αμερικάνικο βινίλιο, εκεί σφίζει εκεί στο στούντιο των engineers, music engineer. Τι αμερικάνικο βινίλιο, εκεί σφίζει εκεί στο στούντιο των engineers.

φαντάζομαι. Ocean Color Scene, Ocean Color Scene.

Γιατί υπάρχει στην ομάδα ραδιόφωνο χωρίς επικοινωνία, καλαμπούρι, κέφι και καλή μουσική. Δεν είναι ραδιόφωνο, με συγχωρείτε. Βγάζω λίγο τρέλα παραπάνω για την ηλικία μου, δεν επιτρέπεται. Το ξέρω, αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Τι να κάνω. Να το παίξω κουλτουριάρι, ξαφνικά στα γεράματα, μην είμαστε και πλήγουν έκτες. Είμαι πολυχρονίου παντού, είτε σπίτι μου, στο κρεβάτι μου, είτε στο Μέγαρο Μουσικής, είτε στον Λευκό Οίκο, ή στον οίκο στον Εκδοτικό Οίκο, είτε είμαι στον πύργο της Ηλίας κλπ. Είμαι ο ίδιος παντού. Είτε έχω απέναντί μου τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή τον πρόεδρο Παγοπόλων Αθήνας. Για μένα είναι όλοι ίδιοι. Πάμε, κύριε, επιτέλους να ακούσουμε BB King.

Jones by BB King. Δύσκολο άλμπουμ. For the love of Ivy. Ήτανε, μ' άρεσε αυτή. Δεν ξέρω πώς συμπτωματικά μου ήρθε, χωρίς να θυμάμαι ότι είναι στο ένα σίγουρα το έχω δει κιόλας. Την ταινία εννοώ. Στο άλλο δεν θυμόμουν να ήταν ο Σίδνεϊ Πουατιέ πρωταγωνιστής, αλλά ήταν και Quincy Jones πρωταγωνιστής μουσικά στα δύο soundtracks. Δηλαδή In the Heat of the Night. Αλλά στο τραγούδι ήταν ο Ray Charles στο πρώτο και ο BB King στο δεύτερο soundtrack. Και τα δύο της ίδιας εποχής, 1970-1971. Quincy Jones, να το θυμόμαστε και στα περίεργα, όχι μόνο στα πολύ εύκολα, τύπου Michael Jackson. Προηγουμένως ο Steve Craddock, ο κιθαρίστας των Ocean Color Scene, είχε γενέθλια. Γι' αυτό παίξαμε το κομμάτι The Day We Caught The Train, την ημέρα που προλάβαμε το τρένο, από το υπέροχο εγγλέζικο συγκρότημα. Ο Steve γεννήθηκε σαν σήμερα, δηλαδή 22 Αυγούστου του 1969. Suzy Q.

ωραίο κομμάτι. Το μου κάνει και η Κρήτη, ξέρει εγώ τώρα θα βαλκίσει και η Τόψη. Πάντου. Τόψη. Όπου ψάρι, είχαμε σήμερα ψάρια την καρδιά. Α, γι' αυτό ενώ το έχω σε ένα ολοκάθαρο compilation της Rhino, το Topsy Part 2 με τον Cozy Cole, τον διάσημο τότε έτσι μαύρο drummer jazz και rhythm and blues. Τσικλάκι υπόμα από την ελληνικό music box Discos London. Αριστούργημα, τι ωραία, τι συγκίνηση όταν παίζω 45 δεκαετίας 60.

είναι αυτή, τι ωραία πράγματα, τι μουσικές είναι αυτά. Μόνο το κόσμος θα παίζει αυτά. Μόνο. Στην Ευρώπη εννοώ, δεν εννοώ στην Ελλάδα. Ελλάδα παίζουν. Μη σας πω.

Σαν σήμερα το άλμπουμ Cosmos Factory, μιας και είπα Cosmos Radio, ήταν νούμερο 1 στο αμερικάνικο chart το 1970. Creedence Clearwater Revival.

πριν για το φίλο μου τον κάτσε να πω, γιατί έχουμε ξεχάσει τους ακροατές μας, παιδί μου. Τον Νικήτα Πασχάλη, την Ειρήνη Μάλιου που με ακούν από νωρίς, τον φίλο μου τον Γιώργο Τζόρτζ, τον Χρήστο Μαλακάρη, τον Γιώργο Κολοβή, τον την Καρατζή, την δεν το βλέπω το Αγάτα, τι είναι αυτό. Ότι είναι γάτα το ξέρω, γιατί το ξέρεις, γιατί ακούει τζιπόλη. Άρα είναι γάτα η κοπέλα. Ναι, γι' αυτό λέει αγάτα. Το λέμε αγάλι ή αγάτα. Τώρα σε έναν έτσι αθλητικό δημοσιογράφο που δίνει για τώρα μια μάχη ζωής λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου, γιατί είναι συμπαθέστατος άνθρωπος. Και δουλεύει και είναι και στην Αθλητική Κυριακή της ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια. Έτσι ο Αντώνης Πανούτσος. Να διδυθούμε περαστικά και ένα γρήγορα σπίτι. Και γρήγορα και στην Αθλητική Κυριακή που έρχεται από αύριο. Από σήμερα μάλλον. Έτσι δεν είναι. Ξεκινάει σήμερα από το άθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Αχ, η ώρα είναι 3:20. Για να δω τι λέει το Τευτέρι μου. Α, λέει 1970 ήταν αυτό το άλμπουμ Cosmos Factory, νούμερο 1 στο αμερικάνικο top 100. Ενώ στην ίδια θέση στα singles όμως, την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 22 Οκτώβου του 1970, στα singles νούμερο 1 στην Αμερική ήταν το Make It With You με τους Bread, David Gates. Δηλαδή εδώ είναι ο John Fogerty που τραγουδάει. And I could make it with you. Vivian, φεύγεις αγάπη μου. Να σου στείλω ένα φίλε. Τι στο στείλα.

Κόσμος. Πού? Στο Κόσμος. Radio εννοώ. Βέβαια, 92,93,6. 93,6, γιατί τώρα δεν ζαλίζομαι. Και 107. Τώρα δεν ζαλίζομαι, γιατί μπορεί να με καίγει στο πώς σε γυναικό λόγο από Δευτέρα. Από Δευτέρα πρέπει να τρέχω σαν το κεντέρι. Καθώς γύρισα οριστικά στην αθηναϊκή στέγη. Λοιπόν, σας άρεσε το precious time, πολύτιμος χρόνος. Α, χρόνος είναι κρίμα που λένε. Από το Back on Top album του 2008 με τον Van Morrison. Να κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο με ένα τραγούδι του John Lee Hooker, του μεγάλου του blues, που γεννήθηκε σαν σήμερα 22 Αυγούστου του 1917. Είναι πιο μεγάλο για τον μπαμπά μου. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Mr. Lucky. Ladies and gentlemen, John Lee Hooker.

0: πράσινο, το γαλάζιο ουρανό, τη ζωή, τους χυμούς, το ωραίο φαγητό, το ερωτικό, το αγαπησιάρικο.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Τι λέμε, να μακάρι να έκαμε τηλεόραση και να βλέπετε τι λέμε. Το τρίο χάλια δηλαδή, με τον επικεφαλής Τζιπούλη, Αλέξανδρο και Βιβίαν, λέμε διάφορα τρελά εκτός προγράμματος, εννοώ Τζιπούλη Groove που ακούτε κατά Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι από το Cosmos Radio 93,6 107 παρουσιάζει Walkie Stairs, μην με σκοείτε, ο Γιώργος Πολυκονίου. Ringo Starr, Postcards from Paradise. Τώρα πρέπει να βάζω τέτοια τραγούδια με Paradise, Paradise Express, Paradise με την Sunday. Παράδεισο, ξέρετε. Ξέρω εγώ, η ηλικία πρέπει να είμαστε να τα έχουμε καλά με τον Παράδεισο. Πως θα παρώνουμε στον Παράδεισο Απαρουσίου. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με Τία Σοφίας. Γιατί κάποιος ρεπεσκές εκεί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Θα ακούσουμε το κομμάτι Break It Down Again. Tears for Fears.

λοιπόν με τους Θεία Σοφίας, αλλά θα συνεχίσουμε με επίσης γενεθλία από την Πάτι Πέτερσον, την τραμίστρια, την τράμπερ μάλλον το ποσοστότερα, των Bengals, που γεννήθηκε σαν σήμερα το

Tori Amos. Tori Amos. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια συνθέτρια γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Maybe California. Maybe California. Έχουμε όμως και τα της άρεστα, αλλά δεν είναι μόνο γεννιόμαστε, αλλά πεθαίνουμε κιόλας. Είναι και αυτό μέσα στη ζωή. Κομμάτι ζωής είναι και ο θάνατος. Κομμάτι ζωής. Φοβερό, ε. Νίκολας Άσφορντ. Νίκολας Άσφορντ. Από το τουέτο Άσφορντ and Simpson. Συζυγικό, καλλιτεχνικό, συνθετικό, τραγουδιστικό, πατριωτικό. Όχι, αυτό είναι άσχετο. Κυρίες και κύριοι, solid. Solid. Solid. Το θυμάστε. Γεια σου ρε Μπιλ Καλατζάκο. Ενθουσιάστηκε με μια τραγούδι που βάλαμε εδώ το τελευταίο ημίωρο, έτσι. Creedence και κάτι γνωστά. Τίας, Φωθίας, ίσως Tori Amos.

Του συναντήσαμε με τον Ίζη Κουτιέλ για τον Βασίλη Τσιρικρίστο το 2003, θυμάμαι, στις Κάνες, εκεί στο γνωστό παζάρι που γίνεται κάθε χρόνο. Και είχα πάει και εγώ λοιπόν απεσταλμένος από τη Sony Music και είχα πάει και δουλειές του ραδιοφώνου που ήμουν ο συνέτερος με Παναγιώτη Κωστάκη, με ξέρετε, το Kiss FM, Ίζη Κουτιέλ, ολόκληρη ομάδα. Λοιπόν, και νάτι και η Άσφαλε Σίμψον. Και φωνάζαμε μακριά, λέει, δεν ξέρω, του γνώρισα αμέσως. Το πεζοδρόμιο, το μεσημέρι ήταν, απογευματάκι. Ladies and gentlemen, φωνάζω. Please welcome, Άσφαλε Σίμψον, χέλια, καλαμπούρι, φωτογραφίες. Δεν μου την έστειλε ακόμα ούτε ο Ίζη, ούτε ο Τσιλικρίστος. Δεν είναι και αυτός. Δεν είναι και από αυτούς που μαζεύω

0: Νίκολας Σάνσφορντ πέθανε σαν σήμερα το 2011. Πολύ σπουδαίος, πολύ σπουδαίος. Ένα κατά το ντουέτο έγραψε καταπληκτικά τραγούδια, θυμάστε. Έχουμε παίξει χιλιάδες φορές τραγούδια των Άσφορντ Σίμψον. Σήμερα θα παίξουμε άλλο ένα. Έτσι, για την ιστορία του Νίκολας. Το περίφημο I'm Every Woman. Μόλις τελειώσει το κομμάτι αυτό, θα παίξει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος το τραγούδι της Whitney Houston από το Bodyguard soundtrack, I'm Every Woman, που originally το είχε τραγουδήσει στα 70's η Chaka Khan. Αλλά είναι πολύ ωραία η εκτέλεση με τη Whitney αρχές δεκαετίας 90. Every woman, ladies and gentlemen, Whitney Houston. Whitney Houston, Nicholas Ashford, and Valerie Simpson. You know what I mean?
1: Mm. Whatever you want.
0: Yeah.
1: Whatever you need.
0: Είδες, μόλις παίζει μαύρο πράγμα, αμέσως γίνομαι άλλος άνθρωπος. Είμαι γεμάτος συναισθήματα.

σκυλάτικο παρά να ακούσω τα ίδια και τα ίδια παλιά pop rock των 70's. Τα βαριέμαι. Αλλά επειδή δεν παίζει κανείς, θα παίζουμε μόνο εμείς τώρα. Γι' αυτό παίζουμε ακόμα 70's, 80's. Επειδή δεν τα παίζει κανείς. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Μόνο το κόσμος.

Το γυρεύονται με τον Ιωσήφ Άκρο, μόλις αφήθη επιτέλους από τις διακοπές, γύρισε και αυτός μετά τον Μιχάλη Καμάκα, όπως διεπίστωσα νωρίτερα, λίγο πριν έρθω στο μαλλομέτω που είδα στο κτίριο της ΕΔΙ για να κάνω την εκπομπούλα μου. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας, επέστρεψε. Τώρα ο Ιωσήφ Άκρο θα μας αντικαταστήσει σε 3 λεπτά από τώρα. Εμείς να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι του Σινάτρα, εκτός από το Come Fly With Me at the Suns Casino and Club Hotel, Los Angeles, California, με το περίφημο αυτό τραγούδι Big Band από τον Count Basie και την ορχήστρα του, και Arrangements από τον περίφημο Quincy Jones. Όπως και στο προηγούμενο άλμπουμ, studio άλμπουμ με το Fly Me To The Moon. Ladies and gentlemen, πριν να ακούσετε τον Ιωσήφ Άκερ, να ακούσετε Barry Manilow που τραγουδάει Frank Sinatra. I love you. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Αποστολόπουλο που για την τεχνική επιμέλεια. Thank you very much. See you tomorrow, 2 o'clock.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Turn your radio on, Jason Mraz. Ανοίξτε τα ραδιοφωνά σας, ανοίξτε τους υπολογιστές σας, τα λάπτοπ, το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να ακούσετε και από το Earth Echo, βεβαίως. Στο κόσμο, 93,6 και 107 συντονισμένοι με όποιον τρόπο. Θα είμαστε παρέα για μόλις μία ώρα, έως τις 5, με μουσικές ιστορίες μετά από πολύ καιρό. Μου έχει λείψει πολύ αυτό που κάνω τώρα. Θα είμαστε μαζί λοιπόν από τώρα και αύριο και τις επόμενες εβδομάδες, μετά από τον Γιώργο Πολυχρονίου και το σόου του, ραδιοφωνικό σόου που κάνει μόνο ο Γιώργος, κανένας άλλος δεν το κάνει αυτό. Ο Ιωσή Βάγκε πάντως είναι αυτός που ακούτε. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος συνεχίζει να ρυθμίζει τα του ήχου και είναι ένα Σιμών στο Work Song. Επικοινωνία μέσα από το Viber.

Αυτή είναι η έκδοση της Νίνα Σιμών από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, τότε, αρχές δεκαετίας 60, στο τραγούδι του Nat Underley και του Oscar Brown Jr. Η διασκευή, το Work Song, μια ιστορία για μια έτσι ομάδα, μια συμμορία. Που δούλευαν αναγκαστικά, καταναγκαστικά.

διασκευές θα συνεχίσουμε. Όπως έχετε συνηθίσει σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτό το πρόγραμμα, στις μουσικές ιστορίες. Οι Rolling Stones διασκεύασαν στο τελευταίο τους αυτό το αγαπημένο της Amy Winehouse και του Mark Ronson. You know I'm no good.

Rolling Stones από τη Ουφόρο Τιμής στη μοναδική Amy Jade Winehouse, Βρετανίδα Εβραία. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ημερών μας, μόλις 2 άλμπουμ και έμεινε στην ιστορία. Τα τραγούδια της συνεχίζουν να εμπνέουν, να αγωητεύουν. Και οι Rolling Stones, οι Αϊθαλείς Rolling Stones, διασκέβασαν λοιπόν ένα από τα πιο γνωστά της. Από το δεύτερο άλμπουμ της, το Back to Black βεβαίως, το You Know I'm No Good, του 2006, έχουν περάσει κιόλας 20 χρόνια από τότε. Η ίδια η Amy Winehouse. Εδώ σε μια διασκευή στο τραγούδι του Toots Hibbers και των Maytals, Monkey Man.

Η σειρά όμως τώρα των δικών μας, μετά του Stooges and the Maytals, το τραγούδι δηλαδή Monkey Man από την Amy. Τώρα ο Μάρκος Κουμαρής με τους Λοκομόντο σε αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Κυκλοφόρησε φέτος. Διασκευή, ο 50 σε ρέγκετ.

Και μια διασκευή σε ένα από τα τραγούδια των Stones, τόσα πολλά έχουν διασκευαστεί, πάρα πολλά τραγούδια των Rolling Stones. Και βεβαίως αυτό θα συνεχίζεται για πολλά χρόνια ακόμα στο Δυναικές, όπως και τα τραγούδια της Amy. Σε ρέγγε τέμπο και αυτό, The Dynamics, το Miss You.

Αυτό είναι το Miss You. Ένα δίσκο τραγούδι από το rock συγκρότημα των Rolling Stones. Τότε ήταν η εποχή της δίσκο όταν είχε κυκλοφορήσει. Το Some Girls, φοβερό άλμπουμ, φοβερό εξώφυλλο. Όμως δεν είχε τον ήχο των Stones που είχαν μέχρι τότε μάθει, αγαπήσει οι φίλοι και θαυμαστές του συγκροτήματος, κάποιοι από τους οποίους, όχι λίγοι, είχαν ψηλό απογοητευτεί, σοκαριστεί με τον δίσκο χορευτικό έτσι ρυθμό και ήχο στο Miss You ή σε άλλα τραγούδια του Some Girls. Ο χρόνος όμως, ο απόλυτος κριτής, αποφάσισε ότι αυτό το τραγούδι, όπως και κάποια ακόμα, και το άλμπουμ βεβαίως όλο, είναι ένα από τα καλύτερα. Λίγο πριν από τις και μισή που θα διακόψουμε να ακούσουμε διαφημιστικό, ένα σε ρυθμό ρέγγε πάλι τραγούδι, σε διασκευή, σε ρυθμό ρέγγε, το ρυθμό που μας έρχεται στο μυαλό το καλοκαίρι πιο πολύ, ταιριάζει πιο πολύ για κάποιο λόγο, το συνδέουμε με την Τζαμάικα, δεν ξέρω. Cajun Moon από την Julia Edwards, το τραγούδι του J.J. Cale.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος 93,6.

Eric Clapton και οι φίλοι του, Eric Clapton and Friends, ένας πολύ καλός του φίλος ήταν ο JJ Cale. Έχει διασκευάσει και άλλα τραγούδια του ο Eric Clapton, προσπαθώντας να τον βοηθήσει και να τα γνωρίσει στο κοινό. Σπουδαίος songwriter ο JJ Cale. Και αυτό το Call Me The Bridge είναι από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2014 με τίτλο Call Me The Bridge, An Appreciation of JJ Cale, έτσι σαν φοροτιμής στον John Weldon JJ Cale, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το καλοκαίρι του 2013. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι ενός άλλου Cale, όχι του JJ Cale αλλά του John Cale και του Brian Eno. Μαζί είχαν κυκλοφορήσει ένα από τα αραιότερα άλμπουμ στα 90s, το Wrong Way Up. Εκεί υπάρχει και το Spinning My Way, που θα ακούσουμε όμως σε μια διασκευή από Sugar Ray, όπως υπάρχει μέσα στο soundtrack ταινίας Η Παραλία, για όλους αυτούς που είναι ακόμα στις παραλίες. Εν τω μεταξύ, αυτή η παραλία που έγινε γνωστή εκεί στην Ταϊλάνδη, που έγινε γνωστή μέσα από την ταινία, μετά από τους χιλιάδες, αν όχι και παραπάνω με τα χρόνια, εκατομμύρια τουρίστες που επισκέφτηκαν την παραλία, μπήκε τελικά ένας φραγμός, ένα όριο για να προστατευτεί το μέρος, γιατί πλέον είχε καταστραφεί από την τεράστια μαζική τουριστική

Master and Servant, αυτό το τραγούδι των DPS Mode, εδώ από αυτό το αγαπημένο γαλλικό συγκρότημα που αγαπήσαμε από τις διασκευές που κάνουν σε μπόσα ή σε ρέγγε, σε άλλους ρυθμούς. Και τώρα μεγάλος τραγουδιστής,

1960 η πρώτη εκτέλεση ερμηνεία από τον Ken Booth. Εδώ είναι εκ νέου τραγουδισμένο από τον Θρύλο. Μαζί του η Miss Dynamite στο Fall in Love Again. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία από τις ελάχιστες διασκευές που έχουν κάνει οι Talking Heads. Αυτό το τραγούδι του Al Green, Take Me to the River.

μια καινούργια έκδοση διασκευή σε αυτό το τραγούδι του Stephen Stills. For what is worth είναι αυτό που ακούμε τώρα. Susan O'Neill και Valerie June.

For What Is Worth των Buffalo Springfield. Αυτό το τραγούδι από τα γνωστότερα τους μέσα δεκαετίας 60. Μια σύνθεση του Stephen Stills. Αυτό είναι ένα από τα γνωστότερα του Dylan, το Knocking on Heaven's Door. Άλλη μια διασκευή στο τραγούδι, εδώ από τους Waterboys. Boys.

0: affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
1: In my life, από τον Τζόνι Κάς, αυτή πολύ ωραία ερμηνεία από το American 4 The Man Comes Around, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ένα τραγούδι του Τζον Λένον και του Πολ Μακάρτνι. Βασικά ο Λένον έγραψε τους στίχους και συνυπέγραψαν τη μελωδία με τον Πολ, αν και διαφώνησαν για το ποιος έγραψε τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, όπως και όλα τα τραγούδια των Beatles, τα συνυπέγραψαν. Ήταν τότε με τον George Martin σαν παραγωγό τους, ο οποίος συνέβαλε στο πιάνο. Για αυτό το τραγούδι λοιπόν ο Λένον είχε πει ότι ήταν το πρώτο του, his first real major piece of work, το πρώτο του μεγάλο έτσι αριστούργημα θα λέγαμε. Αν και πολύ νέος τότε, το 65, έγραψε για τη ζωή του σαν να ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερος.
0: I love you more.
1: Το 65 στο Rubber Soul κυκλοφόρησε το πρωτότυπο. Το ακούσαμε από τον Johnny Cash. Και κλείνουμε με το τελευταίο των Gorillaz, το Rush Country. Το ακούσαμε και στο live φέτος το καλοκαίρι, σε αυτό το περίφημο live των Gorillaz. Με αυτό θα κλείσουμε. Orange Country. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσή Βάγκερ, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Μιλωνάς ακολουθεί. Θα τα πούμε αύριο. Μείνετε στο Κόσμος. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος 93,6.

με τους Ναβαλή, με ένα συγκρότημα από το Περού. Συγκρότημα που γεφυρώνει την παραδοσιακή αφροπεριβιανή μουσική με το σήμερα. Ξεκινώντας την σαββατιάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου, εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρώτη μας συνάντηση μετά τις απαραίτητες καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φροντίζοντας τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές και τραγούδια.

Αυτός είναι και ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε, Φορόλα, ένα τραγούδι που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν αυτό το καλοκαιράκι. Αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιβοριανού Τίκεν Τζα Φακόλη και του Βραζιλιάνου Καρλίνος Μπράουν. Δημιουργός αυτής της ιδέας, της σαμπαρέγγε δηλαδή, ήταν ο Καρλίνος Μπράουν. Τον κρατάμε και για τη συνέχεια. Ένα κομμάτι από μια παλιά δική του ηχογράφηση του 1996.

από ένα γνωστό και αγαπημένο συγκρότημα στο ελληνικό κοινό. Ένα συγκρότημα από το Los Angeles, οι Αλαλάς. Έρχονται για μία ακόμη φορά στην Αθήνα, στο Γκαζάρτε, συγκεκριμένα την Δευτέρα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Λίγες μέρες αργότερα, στην Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του θα κλείσουν το συναυλιακό καλοκαίρι τους, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη και στο Θέατρο Γης.

συμπληρώνονται σήμερα ακριβώς 109 χρόνια από την γέννηση στο Clarksdale του Mississippi. Μια από τις πιο μεγάλες μορφές των blues, ο βασιλιάς του Boogie. Δεν είναι άλλος φυσικά από τον Τζον Λι Χούκερ, με τα τραγούδια του να ξεπερνούν τα σύνορα και τις γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Τζον Λι Χούκερ, ο οποίος έχει πάρα πολλές συνεργασίες με εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Μία από αυτές ήταν και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, παρέα με τον Κάρλο Σαντάνα. 21 Αυγούστου του 1952 γεννήθηκε εδώ κοντά μας στην Άγκυρα της γειτονικής Τουρκίας ο μουσικός που ακούμε για τη συνέχεια, Τζον Γκράχαμ Μέλλορ, ο πιο γνωστός Τζο Κόκερ, ο συγκριτής, συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδίστης των Κλάς. Στράμερ, Τζο Κόκερ είπα, ωραία. Λοιπόν, με Τζο Στράμερ και το συγκρότημά του, τους Μεσκαλέρος, ένα συγκρότημα που έφτιαξε εκεί γύρω στα 1900, στα μέσα της δεκαετίας του 90. Θα σας αφήσω σε λίγο εδώ στις συχνότητες του κόσμου. Έρχεται ο Βασίλης Σταματίου, θα είναι στην παρέαση για το επόμενο δίωρο. Σαββατόρδο σε όλους, ραντεβού αύριο απογευματάκι Κυριακής ακριβώς στις 5, έχοντας στην παρέα μας και ένα βιβλίο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου.
0: Να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια

cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Vaya un saludo y un abrazo para todos ustedes. Estamos de regreso de vacaciones. Aquí de nuevo listo para echar para adelante por una nueva temporada llena de música latina. El programa que manda Mambo Estéreo. Εδώ είμαστε και πάλι στο Mambo Estéreo. Η πρώτη ζωντανή εκπομπή μετά από τρεις ηχογραφημένες. Τελείωσαν οι διακοπές. Δεν θα πω καλό καλοκαίρι. Συγγνώμη, δεν θα πω καλό χειμώνα. Θα πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και θα το εννοώ. Έχουμε λοιπόν την εκπομπή που σας φέρνει όπως κάθε Σάββατο 6 με 8 τη μουσική της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στον ήχο. Έχουμε και εμένα βέβαια, Βασίλη Σταματίου, στην επιλογή της μουσικής, στα εμβόλυμα σχόλια. Εγκρίαγω ή

Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με έναν Περουβιάνο μουσικό που ζει και παίζει σάλσα στο Μόναχο της Γερμανίας. Ραφαελίτο, Ισούτουμπάο.

Σάλσα από το Μόναχο της Γερμανίας και από τη μία μεγαλούπολη στην άλλη. Στη γνωστή Λατινομάνα τη Νέα Υόρκη, την πατρίδα, εκτός από άλλα είδη μουσικής και τη σάλσα, από μια ορχήστρα που λέγεται Mambo Legends Orchestra,

από την Mambo Legends Orchestra για τη Νέα Υόρκη στο Mambo Estéreo. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Gloria Estefan, την Κουβανοαμερικανή, Κουβανοαμερικανίδα.

Abriendo Puertas από την Gloria Estefan. Σε αυτό το στυλ που ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, το έκανε μόδα ο Κολομβιάνος τραγουδιστής ο Κάρλος Βίβες, της μίξης του βαγενάτο, του ήχου του ακορντεόν της Κολομβίας με τις Latin και όχι μόνο Latin επιρροές της εποχής. Πάμε τώρα να ακούσουμε έναν Βραζιλιάνο, τον Μοϊσέης Μάρκες, που λέει ότι αν πιστεύεις πως σου αξίζει να χαρείς τη ζωή, μη φοβάσαι να ανέβεις ως την κορφή, να μάθεις τους στίχους και τη μουσική και να τραγουδήσεις τα θεία λόγια που σου διδάσκει η σάμπα.

Σάμπα, ciencia da grasa. Σάμπα, η επιστήμη της χαράς, της ομορφιάς. Εδώ στο Μάμπο Εστέρεο συνεχίζουμε με μπατσάτα δομινικάνικη από τον νέο καλλιτέχνη Ralphie Dreams μαζί με τον βετεράνο Luis Vargas. Το κομμάτι λέγεται La Serpiente.

Alfie Dreams από τη Νέα Υόρκη Δομινικάνος, τη μεγάλη δομινικάνικη κοινότητα της Νέας Υόρκης, μαζί με τον εντελώς δομινικάνο Λουίς Βάργας. Για ώρα και. Πάμε να ακούσουμε ένα σπουδαίο της κουβανέζικης μουσικής. Ειδικά μετά το 1990 έγραψε μεγάλη ιστορία ο Παουλίτο Εφεχέ. Το κομμάτι από το ιστορικό του άλμπουμ του 1997, Con la conciencia tranquila, είναι το κομμάτι No me puedo enamorar.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: cosmosradio.gr.
6: Εδώ Κόσμος και εδώ Μάμπο Εστέρεο. Και επιστρέφουμε στο επιστημονικό αντικείμενο του Μάμπο Εστέρεο, που θα μπορούσε να λέγεται Μαμπολογία. Όπως ακριβώς είναι ο τίτλος αυτού του παλιού κομματιού από τον Παναμά, με την ορχήστρα του Μάξιμο Ροδρίγες και το πιάνο του Μανέ Νιέτο. Το κομμάτι λέγεται Μαμπολογία.

La Negra Petrona, ένα κομμάτι στο στυλ του Πόρο από την ακτή της Καραϊβικής της Κολομβίας. Αλλά η άλλη μεριά της Κολομβίας που βλέπεις στον Ειρηνικό έχει τη δική της ξεχωριστή μουσική κουλτούρα που έρχεται πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την μαύρη αφρικάνικη, αφροκολομβιάνικη καταγωγή του πληθυσμού της. Και αυτό είναι το κουρουλάο, το κατεξοχήν αφρικάνικο μουσικό στυλ της ακτής του Ειρηνικού της Κολομβίας, με τη χαρακτηριστική μαρίμπα, που είναι το αφρικάνικο ξυλόφωνο. Ακούμε το γκρούπο Bahia, το κομμάτι...

το κουρουλάω λέει με καλή. Με τη μαρίμπα και τον ήχο των τυμπάνων. Γκρούπο Μπαΐα από την Κολομβία. Εδώ στο Μάμπο Εστέρεο επισκεπτόμαστε ξανά την Κούβα και ένα γκρουπ σον που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε κάνει αρκετή αίσθηση. Τους Jóvenes Clásicos del Son, η κλασική νεαρή του σον. Και το κομμάτι λέγεται Romance de Amor.

από τους χόμενες κλάσικους δελεσόν και την Κούβα. Εδώ στο Μάμπο Εστέρεο πάμε για τη Νέα Υόρκη ξανά. Από το Brooklyn, το γκρουπ των τεσσάρων μαύρων πορτορικάνων αδελφών των LeBron Brothers ή αλλιώς Hermanos LeBron, ένα κλασικό κομμάτι του 1970.

ήταν οι LeBron Brothers ή αλλιώς οι Ισπανιστοί Los Hermanos LeBron από το Puerto Rico και κυρίως στη Νέα Υόρκη, γιατί εκεί δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά. Εδώ στο Mambo Estero πάμε να ακούσουμε κάτι από Βραζιλία, από τον Wilson Simonina. Ένα τραγούδι για έναν απελπισμένο αυγουστιάτικο έρωτα. Αγκόστου, Αύγουστος.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Suficiente. Ποτέ δεν είναι αρκετό, ποτέ δεν είναι αρκετό το Mambo Estéreo που μπαίνει σήμερα και τώρα στη δεύτερη του ώρα. Αυτή ήταν η Νατάλια Λαφουρκάδε από το Μεξικό, η μεγάλη της επιτυχία Nunca es Suficiente του 2015 στην προσωπική της εκτέλεση σε στυλ πιο pop και μετά ξανατραγούδησε το κομμάτι ως κούμπια με τους Άγγελες Αζούλες πάλι στο Μεξικό και έγινε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε τώρα. Έχουμε ένα κομμάτι που ήταν στην εποχή που βγήκε η πρώτη του εκτέλεση, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της μεξικάνικης κούμπια στην ιστορία, το 1970. Η κούμπια βέβαια είναι ένα κολομβιάνικο μουσικό είδος, αλλά εκείνη την εποχή, δεκαετία 60-70, άρχισε να διαχέεται και σε άλλες λατινοαμερικάνικες χώρες και να αποκτά τις τοπικές βερσιών της. Προκειμένου λοιπόν η μεξικάνικη κούμπια του Μπέτο Βίλια και το γκρουπ Los Populares de Nueva Rosita, το τραγούδι είναι το Cabellos Largos.

Μπέτο Ουία και τους ποπουλάρες De Nueva Rosita, πρώτη μεγάλη επιτυχία της μεξικάνικης κούμπια. Και όλα αυτά και ακόμα περισσότερα για την ιστορία της κούμπια γενικά μπορείτε να τα βρείτε στο podcast μας με θέμα ακριβώς την ιστορία της κούμπια, το οποίο μπορείτε να ακούσετε στην πλατφόρμα Earth Echo κάτω από την ενότητα Buena Vista Podcast Club. Εδώ στο Mambo Estéreo η λατινοαμερικάνικη μουσική συνεχίζει να ρέει. Και πάμε να ακούσουμε από τη Βραζιλία τον Τόκου, το κομμάτι με ουχείο, το δικό μου Rio de

μια ωραία μποσανόβα με τίτλο Μεουχίου από τον Τόκου. Επιστροφή στη σάλσα με μια τραγουδίστρια που έβγαλε μόνο ένα άλμπουμ στη δεκαετία του 90, το 1997 συγκεκριμένα. Ωραίο άλμπουμ, αλλά δεν ξανά έβγαλε μετά. Από τη Νέα Υόρκη, το όνομά της Σαλομέ, που σημαίνει βέβαια η Σαλόμη. Σαλομέ λοιπόν και το κομμάτι Κομολόκα.

Κομολόγα από την Σαλομέ. Εδώ είμαστε στο Μάμπο Εστέριο, ολοζώντανο, μετά από ένα διάστημα διακοπών, όπου οι εκπομπές, τρεις εκπομπές σειρά, μεταδόθηκαν προηχογραφημένες. Είμαστε όμως και πάλι εδώ στο στούντιο, έτοιμοι να σας πούμε, όπως είπαμε, όχι καλό χειμώνα, όχι καλό φθινόπωρο, αλλά καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και βεβαίως καλή ακρόαση στα Latin ακούσματα που απλόχερα σας προσφέρουμε κάθε Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα. Έχουμε επίσης ένα group στο Facebook, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, όπου οι φίλοι της εκπομπής έχουν πρόσβαση στις playlist με τους τίτλους των τραγουδιών και τους καλλιτέχνες που παίζουμε σε κάθε εκπομπή. Το όνομα του group στο Facebook είναι Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Και επίσης έχουμε και ένα προφίλ της εκπομπής στο Instagram με φωτογραφίες και βιογραφικά καλλιτεχνών, καθώς και ενίοτε ζωντανά βίντεο από την εκπομπή. Στο Instagram Mambo Estéreo κόσμος 936. Και στη συνέχεια πάμε να ακούσουμε μια εξαιρετικά ποιοτική καινούρια ηχογράφηση, ένα άλμπουμ που αναβιώνει τον θρυλικό ήχο των Big Bands του Mambo της χρυσής εποχής της Νέας Υόρκης. Γιατί Big Bands υπήρξαν και αλλού στη Λατινική Αμερική, στην Κούβα, στην Κολομβία, στο Μεξικό, αλλά η ίδια η έννοια της Big Band, της ορχήστρας των 15-20 μουσικών με ομάδες πνευστών, τρομπέτες, σαξόφωνα, τρομπόνια, ξεκινάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια και την χορευτική jazz της δεκαετίας του 1930. Αυτό το στυλ που λέγαμε το swing. Και στις δεκαετίες του 40 και του 50 στη Νέα Υόρκη εμφανίστηκαν οι Latin Big Bands που έπαιζαν χορευτική Latin μουσική επί το πλείστον Mambo με ενορχιστρώσεις επηρεασμένες από την Αμερικάνικη Jazz. Τρεις μυθικές ορχήστρες από εκείνη τη φάση έμειναν στην ιστορία. Η πρώτη χρονικά από όλες η ορχήστρα του Κουβανού Machito και κατόπιν οι μεγάλες ορχήστρες των Πορτορικάνων Tito Puente και Tito Rodriguez. Μακροβιότερη και παραγωγικότερη όλων ήταν φυσικά η ορχήστρα του βασιλιά, του Τίτο Πουέντε, ο οποίος για πολλά χρόνια έγραφε και ενορχίστρωνε ο ίδιος τα κομμάτια του. Αργότερα όμως είχε και άλλους ενορχιστρωτές και ανάμεσά τους τον τελευταίο επιζώντα εκείνης της εποχής, τον Χωσέ Μαδέρα, ένα πολύ σπουδαίο ενορχιστρωτή και μουσικό που δούλεψε με τον Πουέντε περισσότερο από 30 χρόνια και σήμερα θεωρείται ο τελευταίος γνώστης της τέχνης της ενορχίστρωσης για Latin Big Band. Στο φετινό άλμπουμ λοιπόν, Amblando Música, μιλώντας τη γλώσσα της μουσικής σημαίνει αυτό, ο δημοφιλέστατος σύγχρονος τραγουδιστής Χιλμπέρτο Σανταρόσα από το Πουερτορίκο ενώνει τις δυνάμεις του με τον βετεράνο Χωσέ Μαδέρα που μόλις αναφέραμε και το αποτέλεσμα είναι μια Big Band Mambo Πανδεσία. Hablando Música, Χωσέ Μαδέρα, Χιλμπέρτο Σανταρόσα και η φιλαρμονική ορχήστρα Αρτούρο Σομοάνο. Το κομμάτι, ένα βαλιό Mambo με τίτλο Buenas noches, Che Che. Χωσέ Μαδέρα, Χιλμπέρτο Σανταρόσα. Y su sonido.

Buenas noches, Che Che, Gilberto Santa Rosa και José Madera. Πραγματικά τρομερός ήχος αυτής της μπάντας και η εξαιρετική παραγωγή του άλμπουμ. Αλλά μια και αναφέραμε τον Τίτο Πουέντε, πάμε για τον αυθεντικό ήχο. Τίτο Πουέντε 1953.

από τον βασιλιά του Μάμπο, Τίτο Πουέντε, εδώ στο Μάμπο Εστέρεο. Και πάμε για μια διάσημη μερέγγε, μεγάλη επιτυχία του 1997 από τους αδελφούς Ρωσάριο, Los Hermanos Rosario. El fin de semana, που σημαίνει το Σαββατοκύριακο, λέει αυτό το Σαββατοκύριακο, θέλω να περάσω καλά, να χορέψω, να το κάψω. Τρεμέντο μερεγκάτσο, κόλο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Συνεχίζουμε στο Μάμπο Εστέρεο για μισή ακόμα ώρα. Ο καταιγισμός της λατινοαμερικάνικης μουσικής συνεχίζεται με μια παράκαμψη για το Σαλβαντόρ Νταμπαΐα στη Βραζιλία, εκεί που είναι η καρδιά της Αφρικής, της αφρικάνικης κουλτούρας στη Βραζιλία. Αυτό το τραγούδι λέγεται Σερπέντσι Νέγρα, μαύρο ερπετό. Μιλά για ένα ιερέα με αυτό το όνομα από την πατρογονική γη της Δαχομέη στη Δυτική Αφρική.

Μια κούμπια από αυτές που τις έλεγαν κούμπια σικοδέλικα, ψυχεδελικές κούμπιας από το Περού της δεκαετίας του 60 και 70, με το γκρουπ που ξεκίνησε αυτή τη μόδα, Los Destellos, το κομμάτι Caminito Serrano, το ορεινό μονοπάτι. Κατεβαίνουμε πάλι από τις Άνδεις και πάμε προς τα... προς το κέντρο ή τις ακτές της Κολομβίας με τον γκρούπο Μπεμτού, μια σάλσα ρομάντικα με τίτλο Ασί Βίβο Γιο, έτσι ζω εγώ.

Αθήμη Μπογιό. Έτσι ζω εγώ, λέει, σαν ένα φάντασμα που ακολουθεί κάθε σου βήμα. Από την Κολομβία, con mucho cariño, el grupo Bemtú. Πάω και τελογώσεις. Μάμπο Εστέριο, por un rato más, για λίγο ακόμα, εδώ στον κόσμο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα από την Κούβα την ομάρα Πορτουόντο, που δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Και αυτό το κομμάτι είναι σύνθεση του μεγάλου συνθέτη και κυρίως γνωστού ως αρχηγού της ιστορικής μπάντας των Los Bambam και ιδρυτή των Los Bambam, του Juan Formel. Το κομμάτι λέγεται Tal vez, ίσως. Ομάρα Πορτουόντο.

Total West από την Ομάρα Πορτουόντο, ένα από τα κομμάτια που ηχογράφησε πριν γίνει παγκοσμίως γνωστή με το Buena Vista Social Club. Αλλά βέβαια είχε μεγάλη καριέρα στην Κούβα ήδη, ήταν όμως γνωστή κυρίως στην Κούβα, όχι τόσο εκτός Κούβας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που το μεξικάνικο ντουέτο των Daniel Mestad Matando ηχογράφησε πριν διαλυθεί οριστικά πριν από λίγους μήνες. Έχουμε παίξει πολλές φορές τραγούδια αυτού του πολύ ενδιαφέροντος ντουέτου που αναβίωσε σε μεγάλο βαθμό, είναι υπεύθυνο για την αναβίωση της δημοφιλίας του μπολέρο με λίγο από σύγχρονη pop αισθητική ή νεορετρό pop αισθητική. Daniel Mestad Matando τελικά χώρισαν τους δρόμους τους οι δύο πρωταγωνιστές, Ντανιέλ Σεπέδα και ο Ιβάν Ντε Λα Ριόχα. Και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε πρόσφατα με το όνομα του συνθέτη του, του Ιβάν Ντε Λα Ριόχα, ενός από τους δύο του ντουέτου, αλλά ήταν το τελευταίο που ηχογράφησαν και οι δύο μαζί με την τραγουδίστρια Χέλ. Το κομμάτι λέγεται «No te puedes ir», «Δεν μπορείς να φύγεις», «Δεν είναι δυνατόν να φεύγεις», κάτι που θα μπορούσε άνετα ο Ιβάν Ντε Λα Ριόχα να το τραγουδήσει και να το απευθύνει στον Ντανιέλ Σεπέδα, που είναι αυτός που επέλεξε τελικά να διαλυθεί το ντουέτο. Ευχόμαστε βέβαια και στους δύο καλή σόλο καριέρα, γιατί και οι δύο ήδη ξεκίνησαν. «No te puedes ir», Ιβάν Ντε Λα Ριόχα, Ντανιέλ Mestad Matando και Χέλ.

Λούις Μαρτίνες και Prince Royce, δύο μεγάλα αστέρια της παλιάς και της πιο σύγχρονη γενιάς της μπατσάτα. Το κομμάτι ήταν το Βετεράνα. Ασύ και... Πάμε λοιπόν να ρίξουμε τίτλους, τέλους και για την απόψινή εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, muchísimas gracias στους συγχωλήτες μας Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και Βίβια Νικολοπούλου. Αμέσως μετά εδώ στον κόσμο, ποια λέτε? La única, la Maria, Maria Marculi. ¿Quién lo diría? Τελευταίο κομμάτι από τον Wayne Gorbea. Μην μας ξεχνάτε στο Facebook, το group των φίλων της εκπομπής, των ακροατών του Latin και του Mambo Estéreo φυσικά. Το group μας με το όνομα Mambo Estéreo στον κόσμο 936. Εκεί αύριο θα αναρτήσουμε και την playlist με τα τραγούδια και τα ονόματα των, τους τίτλους και τους καλλιτέχνες που ακούστηκαν στην απόψινή εκπομπή. Και στο Instagram Mambo Estéreo, κόσμος 936.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Καλώς ορίσατε. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε, κοντά μας ή πιο μακριά, είστε μαζί μας στο Κόσμος με τον Bonobo και την Joy Crux στην υποδοχή, στο Fresh Unlimited, στο ξεκίνημά μας για απόψε. Και είμαστε λίγο μετά τις 8, αμέσως εδώ Arlo Parks με την John Glacier στο Fluette.

Lovefresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή για τις δύο επόμενες ώρες. Ολόφρεσκο με καινούργιες μουσικές και νέες κυκλοφορίες. Ξεκινήσαμε με Arlo Parks και πιο πριν Bonobo, το άλμπουμ του Bonobo. Το περιμένουμε τον άλλο μήνα. Ωστόσο, έχουμε ακούσει κομμάτια, ωραία κομμάτια, όπως αυτό που ακούσαμε και εδώ, το Always on Your Side. On Our Side, απόψε μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, γενναίος του Αυγούστου και όχι μόνο βέβαια, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Και τα λέμε εμείς και online μέσα από τα social media και από το Viber Cosmos Radio, ξέρετε εσείς.

Angels and Diamonds, άγγελοι και διαμάντια. Λαμπερά κρυστάλλινα beats από τον Apollo Brown, αυτόν τον εξαιρετικό παραγωγό από το Detroit. Αρχικά το κομμάτι, λέει ο ίδιος, είχε τίτλο Angels and Demons και δαίμονες, αλλά προτίμησε να του δώσει περισσότερη λάμψη και το είπε τελικά Angels and Diamonds. Από το No Pressure, No Diamond, το άλμπουμ του Apollo Brown, εξπερ και μάστορα στα sample, στις ατμόσφαιρες που φτιάχνει, όπως εδώ.

συνέχεια με big name και θρυλικό τύπο Inspecta Deca από τους Wu-Tang Clan, οι κορυφαίοι Wu-Tang Clan. Συνεχίζει λοιπόν με το Shaolin Rebel 2, το sequel δηλαδή του πρώτου μέρους, που το είχαμε το 2019. Inspecta Deca λοιπόν με Sialo, και η ιστορία πάει έτσι.

Inspector Deck από το Bronx, γεννημένος στο Bronx, από εκεί που ξεκίνησαν όλα για το hip hop, East Coast Rap, ο μεγάλος Inspector Deck αυτός ήταν. Και πάμε τώρα με πια από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες, είναι η El Rain ή αλλιώς Daza Chick. Πριν από λίγες μέρες μας έδωσε το άλμπουμ στο τέταρτο, Fata Morgana ο τίτλος, ιδιαίτερο και πολύ όμορφο επίσης. Από εκεί ακούμε το El Mira.

Η El Rain είναι αυτή από τα ονόματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τώρα δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις ακριβώς τον ήχο της. Έχει ηλεκτρονικά στοιχεία, σίγουρα έχει κάποια soul, έχει jazz, έχει πειραματισμό. Παρέλα όμως η εντύπωσή μου είναι ότι έχει και κάτι πολύ οικείο και γλυκό στον τρόπο που τα παραδίδει όλα αυτά. Η El Rain από τη Νέα Υόρκη, από το Brooklyn.

Μάλιστα. Our World είναι ο τίτλος του κομματιού. Our World, I want the alphabet. Πρώτη γεύση από το καινούριο Σάμπας Πάλασης. Στο Fresh Unlimited εδώ το ακούμε. Σάμπας Πάλασης είναι ο Ισμαήλ Μπάτλερ από τους Decaple Planets πιο παλιά. Έρχεται με νέα δουλειά και φαντάζομαι ότι θα έχει αρκετό ψάχνω εκεί. Πάμε τώρα συνέχεια με Automatic. Automatic στο Black Box. Σε remix Nick Zinner, κιθαρίστας των Yeah Yeah Yes.

Η εξαφάνιση του Beck, Disappearing Act είναι ο τίτλος, και επιβεβαιώνεται πια νομίζω ότι το άλμπουμ περιμένουμε από τον Beck, τον σπουδαίο Beck, θα είναι από εκείνα που θα ξεχωρίσουν στη δισκογραφία του, με τέτοιες ατμόσφαιρες και μελωδίες και αρμονίες που δημιουργεί. Ήταν ένα ακόμη κομμάτι που έχουμε ακούσει στην εκπομπή από αυτή την καινούργια δουλειά του. Στο Fresh Unlimited, που επίσης δεν έχει παραλείψει να σταθεί στην δυναμική επιστροφή των protest songs, των τραγουδιών διαμαρτυρίας, με αυτά που ζούμε και βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, θα ήταν παράξενο να μην είχαμε τέτοια καινούργια τραγούδια. Από τα πολύ μεγάλα ονόματα λοιπόν της country μουσικής τώρα, η Margot Price, στο Oval Room έχει να πει αυτά.

Μάλιστα, τα είπε όλα. Margot Price. He's the president, but I don't care. Είναι ο πρόεδρος, αλλά δεν με νοιάζει. Τα είπε όλα η Margot Price για όσα ζει η Αμερική του Τραμπ. Σε ολόκληρο το άλμπουμ, μάλιστα, το Days of Unrest, είναι ένα ολόκληρο άλμπουμ διαμαρτυρίας στην καρδιά της country. Και εδώ είμαστε, Old Crow Medicine Show. Μια μεγάλη μπάντα της country επίσης, με ιστορία από τα 90s, και το κομμάτι είναι το Revolution Now.

Revolution About Now, Old Crow Medicine Show. Η μπάντα μέσα στο καλοκαίρι κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους, το Union Made. Μαζί τους στο κομμάτι και στην επανάσταση και ο κιθαρίστας των Turnpike Troubadours, ο Ivan Feltner. Είστε στο κόσμο, στο Fresh Unlimited, 22 Αυγούστου. Ακούμε μαζί καινούριες κυκλοφορίες. Και η Danielle Ponder έρχεται τώρα για μας φέρνει τον ήλιο και το φεγγάρι, Sun and Moon.

Αυτή ήταν η Ντάνιελ Πόντερ. Σαν εν μουν το κομμάτι, προτού αφοσιωθεί στη μουσική, προτού περάσει στα στούντιο και συναυλίες, μπορούσε κανείς να τη συναντήσει στις αίθουσες δικαστηρίων, δημόσιου συνήγορου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, η κυρία Πόντερ, Ντάνιελ Πόντερ. Και πάμε τώρα πίσω, let's go back.

0: Αυτός είναι ο Owen Lake. Owen Lake and the Tragic Loves. Το αντικείμενό του, αυτό που ακούσαμε, Electro Country. Κάτι από τα 90s, κάτι από τα 80s Dream Pop και από την 60s Νοσταλγία. Μ' άρεσε το άλμπουμ του, μ' άρεσε πολύ το Bury Deep My Heart του Owen Lake, που το κανονικό του όνομα είναι Jeff Snyder, ο οποίος, όπως διαβάζω, είναι ο επικεφαλής του τομέα ηλεκτρονικής μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Princeton, όπου επίσης διευθύνει την Laptop Orchestra του Πανεπιστημίου και το Εργαστήριο Έρευνας Νέων Οργάνων. Μάλιστα, τα είπα όλα αυτά για τον Owen Lake γιατί μου φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα, αλλά και επειδή το άλμπουμ του έχει, στο άλμπουμ του μέσα έχει χρησιμοποιήσει κάποια όργανα που έχει εφεύρει ο ίδιος, όπως το Electro Steel, που το χρησιμοποιεί επίσης ο Orville Peck, άλλος ένας καλλιτέχνης της country που παίζουμε αρκετά εδώ στην εκπομπή. Αυτός λοιπόν ήταν ο Owen Lake και η Jeff Snyder, όπως θα τον βρείτε στην ακαδημαϊκή ζωή του.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.
0: Μάλιστα, αυτή τώρα είναι η μάγισσα, Witch Doctor, Erica Badu με τον Alchemist.

Το είπαμε, μάγισσα, witch doctor, και κάνει τα μαγικά της. Γκλιν γκλιν, κρόταλα, κουδούνια και όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Και είναι γεγονός, είναι μουσικό γεγονός, η Έρικα Μπαντού επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια. Πολύ τάλαντη, πολύ πράγμων, μορφή. Έμπνευση για πάρα πολλούς. Στη jazz, τη spiritual jazz, το hip hop, τη soul. Έχει τα πνεύματα στο πλευρό της. Αν πάτε στη σελίδα της στο Bandcamp για το καινούριο της άλμπουμ, γράφει πάνω «Sorry, we don't have an album title yet». Δεν έχουμε ακόμη τίτλο του άλμπουμ. Θα έχει όμως την άλλη εβδομάδα που έχει ανακοινωθεί η κυκλοφορία του. Έρικα Μπαντού και Alchemist. Ο παραγωγός, ο σπουδαίος παραγωγός, βάζει τη σφραγίδα του.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Welcome back, ladies and gentlemen. My next guests are a fine, talented bunch from East Los Angeles, California, here to perform their song, There She Goes, from the album Love Stories. Let's give it up for the Sincere!

Έτσι, μπράβο. Συστήθηκαν ήδη. The Sincers από το Ανατολικό Λος Άντζελες, με τον ήχο αυτό το παλιωμοδίτικο της Soul, Soulies όπως το λένε, από το album Love Stories, που το περιμένουμε κάπου εκεί στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Η μπάντα των Sincers με leader τον Joey Quiñones, θα τα ξαναπούμε βέβαια όταν κυκλοφορήσει το album τους. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα του Fresh Unlimited με πολλή ατμόσφαιρα που διατηρείται και στη συνέχεια πίσω από την πράσινη πόρτα, Behind the Green Door. Νέα κυκλοφορία της Ray Tempo των Ιταλών φίλων μας.

από ένα νέο project της Right Tempo ακούμε, The Silent Partner, που ήταν, λέει, στα σκαριά κάπου 20 χρόνια. Μάλιστα. Αντλώντας έμπνευση από τη χρυσή εποχή της Ιταλικής Library Music, συνδυάζοντας κινηματογραφικό στυλ με jazz και μπόσα και με μοντέρνα grooves.

Συντονισμένοι στο Κόσμος 936 και κόσμοσradio.gr και EarthEcho στην εφαρμογή μας και από εκεί μας ακούτε. Μαρία Μαργουλή, εδώ στις 10, μαζί μας Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Live από το στούντιο στην Αγία Παρασκευή. Summer in the City.

0: summer is very reflective for me. You know what I mean? A summer is like a measuring point for hustlers. I'm saying we work all winter. You know what I'm saying? The splurge in the summer. You know what I mean?
1: Αυτά. Summer 26, Benny the Butcher, από τους δυνατούς storytellers του hip hop. Και αυτό ήταν το τελευταίο, το πιο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς αυτών των κομματιών, των summertime κομματιών, Benny the Butcher. Στο μεταξύ, έχει καινούριο η Cleo Soul, Gentlewoman. Και το άλμπουμ και το τραγούδι που ακούμε λέγεται έτσι, Cleo Soul, Gentlewoman.

Pure Souls. Και όπως πάντα δεν ξέρεις ποιο κομμάτι να διαλέξεις από το άλμπουμ να ακούσεις. Τόσα πολλά ωραία. Clio Soul. Την ξέρουμε και μας έχει δώσει άπιστευτες μουσικές με τους Salt. Και από εκεί τους ανεξάντλητους Salt, οι οποίοι προτιμάνε να κρατάνε τις αποστάσεις τους από τα social media, στην επικοινωνία γενικά, και μιλάνε μόνο μέσα από τη μουσική τους. Και η Clio Soul είναι όλο το άλμπουμ της τώρα, χωρίς να μας προετοιμάζει γι' αυτό. Ένα project η Salt, που έχει βασικό ρόλο εκεί ο Inflow, ο παραγωγός που είναι και σύζυγος της Clio Soul.

Ο Τζαμαϊκανός, ο Μασίκα από το νέο του άλμπουμ, το Foreign Rain, που βγήκε πριν από λίγες μέρες με την ετικέτα της Def Jam. One Salm, ο Μασίκα μαζί με τον Damian Marley. Αυτά είναι, αυτές είναι οι συνεργασίες. Και μια που είμαστε στην οικογένεια Marley, άλλο ένα μέλος, τώρα στη συνέχεια, ο Stephen Marley, ο οποίος συμμετέχει στο πρώτο ζε, το κομμάτι, το 1000 Lashes.

νέες κυκλοφορίες από το Fresh Unlimited και Reggae. Ύφος στο κόσμος. Τζαμάικα. Δυνατά ονόματα, δυνατές συνεργασίες. Πρωτόζε και Στέφεν Μάρλεϊ.

Manos de Sal από την Αργεντινή, από τον Buenos Aires, στο τρίο τριάδα λέγονται. Χέρια από αλάτι, χέρια που δουλεύουν σκληρά. Σε κοινά πάμε τώρα. Στα σύνορα κοντά, Tex-Mex, ο Steve Earle συναντά τους Los Lobos στο Volvera Celaya, επιστροφή στη Celaya, original, καινούριο τραγούδι του Steve Earle.

Marianne, λοιπόν, το καινούργιο τραγούδι των Fontaines DC, των Ιρλανδών, που πια έχουν αλλάξει πίστα, πιο μεγάλα ακροατήρια, πιο big κομμάτια. Θα πάμε και στο άλμπουμ τους όταν έρθει τον Οκτώβριο με τίτλο Dopamine Chamber. Fontaines DC έχουν όνομα πια, αλλά όνομα και ιστορία έχουν και οι Weezer. Αυτό είναι το CEO.

Αυτή ήταν η Weezer του Rivers Cuomo. Το νέο τους άλμπουμ έχει τίτλο The Gold Album. Κυκλοφορεί στις πλατφόρμες σε βινίλιο, κυκλοφορεί και σε κασέτα. Από τα 90s με τις κιθάρες τους, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Και το ανάλογο βίντεο για το CEO που ακούσαμε το κομμάτι παίζει εκεί έξω με πολλούς guests. Συνέχεια τώρα από το underground ρεύμα της Νέας Υόρκης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. 1, 2, 3, yeah. Μια διαφορετική μπαλάντα, μπορείς να το πεις, από τους Standing on the Corner, το Secrets.

αρέσει να κάνουν τέτοια πράγματα, τα secrets και να παίζουμε τον ήχο, είναι η Standing on the Corner από τη Νέα Υόρκη, στο τιμόνι τους ο Gio Escobar. Γενικά ο ήχος τους παίζει με jazz, παίζει με hip hop, με soul, με funk, πειραματισμούς και αυτό έτσι το υπνοτικό στυλ. Έχουν συνεργαστεί με πολλούς, αν και στέκονται στη γωνία, Standing in the Corner. Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν συνεργαστεί, η ράπερ, ο Μάικ και ο Earl Sweatshirt. Και ό,τι έγινε, έγινε. What's done is done. Georgia Smith.

Mystery Jets. Mystery Jets από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Το καινούριο τους άλμπουμ έχει τίτλο A Hole to See the Sky Through. Μια τρύπα για να δω τον ήλιο από μέσα. Ο τίτλος αυτός είναι από ένα έργο της Yoko Ono. Μάλιστα, η ίδια λέει έδωσε την άδεια στο group τους Mystery Jets να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο για το άλμπουμ τους και το εξώφυλλό του. Και μετά το Long Lonely Road των Mystery Jets, συναντάμε την Highway Woman της Squirrel Flower.

Runaway Woman είναι η Squirrel Flower, που το όνομά της είναι Ella Williams. Στους ανοιχτούς δρόμους που έχουν, λέει, τα μυστικά τους και μπορούν να διώξουν μακριά ό,τι σε βασανίζει. Από το Say a Prayer to the Gods of Getting Going, κάνε μια προσευχή στους θεούς του να ξεκινάς, που σε κάνουν να ξεκινάς. Ωραίος τίτλος.

Κάθε Σάββατο 8 με 10 στο Κόσμος ακούμε παρέα καινούργιες μουσικές. Αυτός είναι ο Φωτέι στο Land of Make Believe. Η δική του εκδοχή στο Land of Make Believe του Τσακ Ματζιόνι από το 1983.

Και πάμε στο τέλος με Ερμάνος Γκουτιέρες και από τις Άνδης. Λένε μάλιστα για το κομμάτι ότι είναι ένα ταξίδι στην ψυχή της Νότιας Αμερικής, στις αρχαίες κορυφές, στις ιερές κοιλάδες, στους ατέλειωτους ορίζοντες, εκεί που η σιωπή γίνεται μελωδία και τα βουνά μοιάζουν να ανασένουν, λένε οι Ερμάνος Γκουτιέρες. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή στο Κόσμος. Στον ήχο μας απόψε και τον ευχαριστώ πολύ ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Συνεργάτης μας ο Μιχάλης Παπαδάκης. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θυμίζω ότι μας ακούτε και on demand, Ερτέκο. Εκεί βλέπετε και τα κομμάτια που παίζουμε. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
0: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.